0: Ιτσναχέ, τουλάκαλόνε, γιάντον πάστα λιλόπ, γιατί πακλα αντικ βασάν. Ιτσιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατί καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίμπολ δικ μοκτάνο, ουτσέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατί λιμεγιαχέ, κιμούκ ανκούνσεκιν λακτσιλίλ.
0: Τουλάκαλόνε, χουνμούτ καχνά λον καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ουτσέλ λουβιντόν σετεν ουτσίλ του πάτσιλ κιν.
1: Του μεν τουλάκαλ τάνοπε, κουσούτουλ χούπελ ηλιέ,
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
3: Hagamos cuentas.
4: Casi 40 millones de personas en situación de pobreza.
5: 63 millones de personas sin seguro social.
4: Casi 500 mil homicidios en 20 años.
5: Más de 133 mil desaparecidos.
4: Más de 15 millones de recetas sin surtir.
3: ¿Cuánto nos deben todos estos gobiernos? Hagamos cuentas. México necesita de los buenos, de los que somos más. Toma partido. Somos México, la fuerza que nos une.